πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μία πίθιο είναι σου εγώ. Νουκα φρακάσω. Νο αλίμητε, το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.